Cosmetic. Σεφά Κοσμητέ, τα τρόφα, τα σούρα παρογκράμμα, ωραία. Σεφά Κοσμητέ, ζήντα μπα.